0: Καλώς ήρθατε στο Heimlich.
1: Αχλαν βασαχλαν μπικού φι Heimlich.
2: Heimlich. Heimlich.
3: Bon venit la Heimlich.
2: Heimlich.
0: Hier mehr hat sich das Resultat.